0: κόκκινη γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει. Nova FM. Η ώρα είναι 3.
1: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

that you don't love me no more, no. Well, get out my life, baby.

0: Nova FM.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
3: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 4. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζήρη. Στο Nova FM.
1: Λέω, έχω κι άλλο
2: να σου πω. Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
1: Έχω.
2: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό

0: Nova FM.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσο ημέρο. Στον Nova FM.

0: for a commercial break.
1: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι!
1: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
3: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
4: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
3: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: 24 Nova FM.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ψυχεδελική soul, ενίοτε αποκαλούμενη και black rock. Ένα είδος της μουσικής soul το οποίο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της soul με αυτά του ψυχεδελικού rock. Έκανε την εμφάνισή της στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και συνεχίστηκε τη δεκαετία του 70 παίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τόσο της soul όσο και του funk με κύριους εκφραστές στις εκρηκτικές παραγωγές του Norman Whitfield, τους Funkadelic και φυσικά του Sly and the Family Stone. Τι κι αν έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια από τότε. Η Monophonics, αυτή η εξαμελής καλιφορνέζικη μπάντα, επιμένει soul και ψυχεδελικά. Σχηματίστηκαν το 2005, αρχικά ως μια καθαρόιμη instrumental μπάντα και πολύ γρήγορα διακρίθηκαν για το στιβαρό funk ήχο με τις στιλιστικές αναφορές στις περασμένες δεκαετίες, αλλά και το σταθερό πάτημά τους στη νέο soul σκηνή. Στις μέρες μας επιστρέφουν δυναμικά με το νέο τους άλμπουμ με τίτλο In Your Brain. Προσθέτουν στίχους στις συνθέσεις τους και ως ισότιμα μέλη της εξαιρετικής Ubiquity Records στέλνουν χαιρετίσματα στον Sly Stone και την παρέα του. There's a riot going on.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: Κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: more Nova FM.
1: Говорит и показывает Москва.
2: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.

0: Nova FM.
1: Όταν ήμουν μικρός, ήμουν ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. More. Nova FM.

Music. Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
1: Εργαλεία Κανελής.
0: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
1: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
0: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're going to now pause for a commercial break.
4: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
6: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
7: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
6: Αρτοποιεί ο Τζούρικας. Βεζί.

0: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αντς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ. Στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
0: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210-45437.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM. Nova. Nova FM.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ Christmas και τρεμάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, εδώ, στο Nova FM, 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
3: Καλώς τους, καλώς.
4: Στρογγύλο, καθίσαμε εδώ στο στούντιο. Έτσι βολευόμαστε σιγά σιγά γιατί είναι η ώρα. Δες την ώρα, ποια ώρα είναι.
3: Που ξεκινάμε. Η δικιά μας.
4: Που ξεκινάμε τώρα. Αυτή είναι η ώρα.
3: Ήρθε η ώρα σου που λένε.
4: Ήρθε η ώρα μας. Έτσι. Λοιπόν, πέμπτη σήμερα. Είναι ναι. 15 του μήνα, 15 Οκτώβρη στη μέση.
3: Του φθινοπόρου.
4: Του φθινοπόρου.
3: Α, του φθινοπόρου.
4: Βεβαίως. Γιατί άμα βγεις έξω και κάνεις

0: γκάλοπ, σαν και αυτούς που κάνουν γκάλοπ, έτσι, τι γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου και όλα αυτά, θα σου πούνε πιο φθινόπωρο. Τι μήνες είναι το φθινόπωρο, έτσι, δεν το ξέρω, ναι, μη μου βάζεις δύσκολα, θα σου πούνε.
1: Λοιπόν, σήμερα
0: φαντάσου
1: γιορτάζει.
0: Τα εύκολα ποια είναι και τα δύσκολα.
1: Σήμερα γιορτάζουν ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί Διεθνής ημέρα αγρότησας. Σε παρακαλώ. Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Έχει μεγάλη συγκέντρωση ημερών σήμερα τα ημερολόγια.
0: Επιβάλλει κόσμος και δερμάδος εδώ. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες από Δευτέρα στην Παρασκευή. Έτσι και σήμερα για 2 ώρες. Διάφορα που συμβαίνουν εδώ πέρα σε αυτήν την εδώ τη γη.
1: Προσπαθούμε πάντα να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές.
0: Έτσι. Είδατε τι γίνεται στα δύσκολα. Έτσι, όσο μας αφήνουν τέλος πάντων, να τα μαθαίνουμε και αυτά. Εκπλήσεσαι μερικές φορές με όλα αυτά τα νέα γύρω.
1: Λες δεν μπορεί να ισχύει αυτό που διαβάζω.
0: Κι όμως ισχύει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: ξέρω από πού να ξεκινήσω με όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή τα δύο αντίθετα εδώ στην είδηση που έχω. Από τη μία, μια γυναίκα 31 ετών, η Yakut Bol, από το Λονδίνο. Το Λονδίνο είναι και τα δύο τα παιδιά που θα σας πω. Έτσι, τρώει ομά ή μαγειρεμένα. Δεν το ξεκαθαρίζει αυτό το δημοσίευμα. Από τη μία λέει ομά στον τίτλο, μέσα γράφει μαγειρεμένα. Αν διαβάζετε δηλαδή και τα μέσα, και όχι μόνο στο τίτλο, λένε τα αντίθετα μέσα. Μας περιπτώσει φρούτα και λαχανικά. Αυτή τρώει μόνο φρούτα και λαχανικά. Δεν τρώει καθόλου κρέας.
1: Ναι, έτσι, ξέρω. Ωραία. Και άλλο κόσμο που το κάνει αυτό.
0: Ωραία. Και λέει ότι δεν μυρίζει καθόλου το σώμα της πλέον. Μύριζε δηλαδή με κάποιο τρόπο, όσο και να πλαινόταν, δεν ξέρω.
1: Ναι, από τις τοξίνες.
0: Εκτός και αν αυτή δεν πλένεται για να μυρίζει ωραία στους άντρες, να τραβεί τους άντρες, δεν ξέρω. Είναι μια καινούρια σκέψη αυτή. Λοιπόν, μάλλον πρέπει να εννοεί ότι τα τρώει τα φρούτα και τα λαχανικά ομά μόνο. Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: παιδιά, τι να σας πω. Τι να, ναι, μπορεί να είναι αυτό. Έτσι, απλά μέσα γράφει και μαγειρευτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μην μπερδευόμαστε. Μην μπερδεύουμε τον ακροατή. Λοιπόν, απ' την άλλη έχουμε τον 36χρονο άντρα, έτσι, που τρώει μόνο μοσχάρι και ελάφι. Και τίποτε άλλο. Και τίποτε άλλο.
1: Ομό κρέας.
0: Ομό μοσχάρι και ομό ελάφι.
1: Αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Έτσι λένε οι ειδικοί. Αλλά αυτός λέει ότι ότι είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Έτσι, αυτά είναι όλα στο TikTok, influencer. Δηλαδή, άμα κάποιος δηλαδή είναι και λίγο στο μυαλό γκάου, μπορεί να τα πιστέψει και να αρχίσει να τα κάνει αυτά, έτσι. Προσοχή για τα βίντεο που βγαίνουν, επειδή πιστεύετε κάτι τύπους που είναι σαν και αυτούς του Μαζονάκη που βγαίνουν. Ο Μαζονάκης από εκεί το βρήκε, δεν ξέρω αν το έμαθες.
1: Δεν έχω μάθει.
0: Ναι, ναι, ναι, το έχουν πει εδώ και εβδομάδες, ότι κάποια στιγμή είδε στο TikTok τον έναν από τους δύο γιατρούς, δεν θυμάμαι, που παρουσίαζε κάτι, μάλλον αυτή, και λέει στο μάνατζερ, βρες μου το κινητό, θέλω οπωσδήποτε να επικοινωνήσω μαζί. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία από το TikTok, να προσέχετε. Λοιπόν, εδώ τώρα λένε, η μία λέει ότι είναι τα άβριστα λαχανικά και τα φρούτα, να τρώει μόνο αυτό και τίποτε άλλο, ο άλλος λέει μόνο κρέας, παιδιά, και μάλιστα μοσχάρι και ελάφι, ομό.
1: Κοίτα, για το φρούτα και λαχανικά, το έχω ακούσει,
0: ναι,
1: και από άλλους ανθρώπους.
0: Ότι είναι λίγο κάτι πιο. Αυτή λέει ότι δεν μυρίζει κιόλας, το έχει παρατηρήσει. Δεν μυρίζει πλέον όπως βρωμούσε πριν. Δεν ξέρω.
1: Και νομίζω τρώνε και ρύζι.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει κάτι τέτοιο. Εδώ. Ο άλλος όμως.
1: Καλά, και το ρύζι επειδή από φρούτο. Από φρούτο, από όλο. Σαν λαχανικό. Από φυτό παράγεται και το ρύζι.
0: Ναι, οπότε τέλος πάντων. Ο άλλος όμως. Έτσι, γιατί το ρώτησε ένα παιδί μου και έχεις τόσα λεφτά να τρως κάθε μήνα κρέατα, ομά, λέει τρώω ένα σχεδόν κιλό την ημέρα. Και μου κοστίζει 472 ευρώ το μήνα η διατροφή που κάνω.
1: Λοιπόν, δηλαδή, έχω αιδιάσει.
0: Λέει, παιδί μου, αυτός έτσι έχεις μια σχέση, λέμε τώρα, και πάει και σε δαγκώνει κατά λάθος. Δεν θα έχει και κάποιο πρόβλημα.

0: Έρχονται διαφημίσεις, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε εδώ.
1: Αμέ, αμέ.
0: Για ακόμα μια μισή ώρα, Πέμπτης. Στη μέση του φθινοπόρου. Προσοχή, προσοχή. Εμείς δεν θα αρχίσουμε να λέμε ούτε πότε αλλάζει η ώρα. Το έχουμε πει μια φορά, φτάνει. Τι να σου κάνουμε, από εκεί και πέρα δεν τα άκουσες, καλό. Ούτε θα σας πούμε πότε θα πάρουν σύνταξη Νοεμβρίου.
1: Έτσι, μα λες γιατί εσύ κοσμά.
0: Ρε παιδί μου, λες και είμαστε σε μια χώρα η οποία κάθε μήνα τα βγάζει, δεν τα βγάζει πέρα και αγωνιάς αν θα σου δώσουν τη σύνταξη, ας πούμε. Αυτό το κάνουν παντού, σε όλα τα site, σε όλες τις τηλεοράσεις, να βγεις και δεις στα οικονομικά. Το πρώτο που λένε, καταρχήν παίρνουν τη σύνταξη του Νοεμβρίου τότε. Δεν θα την πάρουν δηλαδή. Έχουν δώσει άνθρωποι τόσα λεφτά στο παρελθόν για να πάρουν σύνταξη. Δεν το τις χαρίζεις τις συντάξεις. Το παίρνουν έτσι. Γιατί τα δικαιούνται, τα δουλέψαν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, νομίζετε ότι είναι δώρο η σύνταξη?
1: Λοιπόν, δεν είναι.
0: Δεν είναι. Γιατί εγώ το λέω και ξέρω τι λέω. Γιατί έχω ακούσει 35χρονοι που λέει ότι τα λεφτά μας τα δίνουν κάποιοι άλλοι. 35χρονοι που εργάζεται κιόλας, έτσι. Κάποιοι άλλοι, δεν είναι δικά μας τα λεφτά αυτά. Οι τράπεζες μας πληρώνουν κάθε μήνα, έλεγε. Οι τράπεζες. Λέω, συντονίσου με το σύμπαν.
1: Κοίτα, περίμενε
0: το
1: λίγο.
0: Το κράτος σου παίρνει κάποιους φόρους.
1: Ναι, οι φόροι που παίρνει τώρα το κράτος από μας πάνε για να καλύψουν τις συντάξεις αλλωνών ανθρώπων που προηγουμένως οι φόροι που πληρώνανε καλύπταν τις συντάξεις κάποιων άλλων.
0: Τώρα αυτό μπερδεύει πολύ τον κόσμο.
1: Πάει.
0: Μπερδεύει το πολύ τον κόσμο τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.

0: FM.
1: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική, στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach, στις 2 το απόμεσο ημέρο, στον Nova FM.

0: Super Nova Rocks.
1: Έχω κι άλλο
2: έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
1: Έχω.
2: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
3: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, εδώ είμαστε. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική.
1: 15 Οκτωβρίου.
2: Καλώς ορίσατε. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Είναι εκείνη η στιγμή που γυρνάμε, στρέφουμε το βλέμμα μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν, το 533, ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους, φιλογερμανικής προελεύσεως. Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπιείο της Κο. 1940 κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. 1962 ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 15 Οκτωβρίου.

0: Κυρίες και κύριοι, την προσοχή σας παρακαλώ, καθότι έχω μία έρευνα.
1: Είμαστε όλο αυτιά.
0: Και έρευνα που αφορά στην απιστία στο γάμο.
1: Μια χαρά.
0: Να σου κάνω μία ερώτηση που θεωρώ ότι από την εμπειρία σου.
1: Να σου κάνω μία ερώτηση.
0: Κάπως έτσι, σε αγαπάει όπως εγώ, κολλάει κιόλας. Λοιπόν, με ποιο άτομο θεωρείς πιο πιθανό να σε απατήσει η σύντροφό σου ή ο σύντροφό σου, είναι και για τα δύο φύλλα, μέσα σε ένα γάμο?
1: Ξέρω ότι έχω με βάση εμπειρίας από κοντινά πρόσωπα συνήθως γίνεται αυτό. Πολλές φορές γίνεται και από τον κουμπάρο. Ξέρεις, ο κουμπάρος και η κουμπάρα που λέμε είναι κοντινό πρόσωπο και αυτό. Αλλά δεν εννοώ αυτό, γενικά κοντινό. Μπορεί να είναι στη δουλειά. Μπορεί να είναι κάποιος συνεργάτης στο δρόμο. Ξέρω κι εγώ.
0: Έχεις πέσει μέσα. Λοιπόν, η έρευνα αυτή αποκαλύπτει πως τα άτομα που απατούν αναφέρουν πως κάνουν εξωσυζυγικές σχέσεις με ένα πρόσωπο που γνωρίζουν καλά, όπως είναι ένας φίλος, ένας συνάδελφος, ένας γείτονας. Είναι τόσο η ευκαιρία που τους δίνεται, γιατί είναι πιο εύκολο να συναντηθούν, πιο εύκολο να προσεγγίσουν, αλλά και η οικειότητα που νιώθουν με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η συγκεκριμένη έρευνα, λέει, έλαβε υπόψη της μια τεράστια βάση δεδομένων με στοιχεία για τις αλλαγές στις κοινωνικές συμπεριφορές, αλλά και τις συμπεριφορές απέναντι στο εξωσυζυγικό σεξ. Από τους συμμετέχοντες, το 21% των ανδρών και το 13% των γυναικών μόνο παραδέχτηκαν πως έχουν απατήσει το σύντροφό τους. Από αυτούς που απάτησαν, το 82%...
1: Λίγο δεν είναι, λίγο δεν είναι.
0: Γι' αυτό είπα μόνο.
1: 21. Εδώ έχουμε παραδεχτεί στην Ελλάδα ότι το 80% γυναικών και ανδρών απατάει.
0: Από αυτούς που απάτησαν, το 82,9% το έκανε με πρόσωπο που ήδη γνώριζε. Το 82,9%, παιδιά, έτσι.
1: Τι να σου πω, εγώ το βρίσκω φυσιολογικό, να σου πω την αλήθεια.
0: Τι είναι? Καταλάβες.
1: Είναι φυσιολογικό, ρε εσύ. Δεν το βλέπεις. Δεν το αισθάνεσαι, δεν το νιώθεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθείς με κάποιον σεξουαλικά και να απαντήσεις, ξέρω εγώ, το σύντροφό σου περαστικό. Περαστικό εννοώ, σε κυνήγησε χθες, ξέρω και εγώ, σου έδωσε το τηλέφωνο, βρεθήκατε μια-δυο φορές για καφέ και μετά το κάνατε, ξέρω και εγώ. Είναι πιο δύσκολο αυτό. Πιο εύκολο είναι, μέσα στην εργασία έχουμε διαβάσει 35-40%.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν δημιουργεί και άλλα ζητήματα.
1: Ή τον κουμπάρο που λέγαμε πριν, ξέρω και εγώ.
0: Αυτό
1: τι ζητήματα.
0: Όμως δημιουργεί άλλα ζητήματα.
1: Τι ζητήματα.
0: Δεν είναι μία σαρκική ικανοποίηση, είναι και συναισθηματική, είναι και άλλο επίπεδο.
1: Είναι πιο βατό αυτό.
0: Είναι πιο βατό. Έχει και μία δέσμευση, έχει και άλλα πράγματα αυτό.
1: Δεν έχει δέσμευση, έχει μπέρδεμα. Δέσμευση δεν έχει, αλλά.
0: Ναι, δεν
1: έχει
0: είναι ένα περιστασιακό σεξ.
1: Ναι, δεν είναι περιστασιακό.
0: Είναι κάτι στο οποίο επενδύει σε ένα συνέστημα.
1: Εντάξει. Απλά είναι κάποιος που μπορεί να σου κάνει κάτι, να σου λέει κάτι, ας πούμε, και να πεις μέσα στην παρέα. Πάμε να δούμε, εκτός από το υπόλοιπο που μου αρέσει, μήπως μου αρέσει και αυτό. Δεν ξέρεις πώς σκέφτεται ο καθένας.
0: Αν ανακαλύψεις ότι σου αρέσει και αυτό, είναι όλο λάθος μετά.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως γύρω μου αυτό βλέπω και γίνεται. Γυναίκες και άντρες δηλαδή. Έτσι, πιο δύσκολα είναι να κάνεις κάτι με κάποιον άγνωστο και μερικές φορές είναι και πιο επικίνδυνο, έτσι.
0: Πιο επικίνδυνο, ναι, μπορεί να είναι. Αυτό το ακούω. Αλλά από την άλλη, αν κάνεις κάτι με έναν άνθρωπο που τον ξέρεις, είναι φίλος σου, είναι συνάδελφός σου, είναι, μπλέκει πάρα πολύ περισσότερο το πράγμα. Δηλαδή ούτως ή άλλως είναι μπλέξιμο το να κάνεις κάτι. Άμα κάνεις και με έναν τέτοιο άνθρωπο, είναι ακόμα πιο σύνθετο.
1: Βλέπεις ότι είναι όλα εύκολα και γύρω, έξω. Δεν το βλέπω.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Πέμπτης εσίως. Έτσι, ζούμε και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Χαιρετισμού σε όλους εσάς που βρισκόσαστε στο δρόμο και μας στέλνετε μηνύματα κατά καιρούς ότι είστε και μας ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας κάνουμε καλή συντροφιά, αυτό το λέτε και ευχαριστούμε πολύ. Στα social media μας βρίσκεται Ευιβαλίκος μας και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Έτσι, εκεί να το πούμε μας και αυτό. Βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσει κανείς.

0: going to now pause for a commercial break.
1: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι!
3: Πουλούρι!
4: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
4: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
3: Τηλέφωνο
5: 24 230 653 53.
3: Enplopilion.gr.

0: Την έπιασε μία ημικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
2: Όταν ήμουν μικρός, ήμουν ένα πλαστικό μπουκάλι, πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα, ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο, που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
3: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: Nova FM.
6: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
7: Nova.
8: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
9: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
9: Έχω.
10: Μετά θα πάνε
9: εξτασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέει, ρε φίλε.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
11: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα Πέμπτης εδώ για μας.
9: Βεβαίως.
10: Καλώς ορίσατε καινούριοι καινούριες στην παρέα μας. Διάφορα εδώ που συμβαίνουν. Καταρχήν, να πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
9: Για
10: έτσι, γιατί μέσα σε όλα τα χαζά και τα χαμένα που λέμε αυτές τις μέρες, έτσι, μπορούμε να, έτσι, να σημειώσουμε το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη, ας το πούμε έτσι. Έτσι, Ισπανία, ναι, το ξέρουμε. Βλέπουμε κάτι βίντεο το οποίο έχει χιλιάδες εκατομμύρια κόσμος, μπορεί να πεις, στις συγκεντρώσεις αυτές. Στη Γερμανία το ίδιο, στη Γαλλία γίνεται χαμός. Στις Βρυξέλλες επίσης κατέγραψα ότι γίνεται. Και τελευταία η Πορτογαλία που έχουμε έτσι. Τις προηγούμενες μέρες ξεσηκώθηκε ο κόσμος εκεί. Mm-hmm. Είναι ένα κύμα το οποίο δηλώνει ότι ο κόσμος γενικά δεν αντέχει, έτσι. Δεν είναι κάτι να πεις μόνο εδώ στη χώρα μας. Έτσι, στη χώρα μας το μόνο που βέβαια που συμβαίνει είναι να πιεζόμαστε χωρίς να διαμαρτυρόμαστε με τον ίδιο τρόπο και έχουμε πάρα πολλούς λόγους να διαμαρτυρηθούμε.
9: Έχουμε είναι όμως εκπληκτικό.
10: Είναι διαφορετική η λόγη σε κάθε χώρα, αλλά ο κόσμος έχει πιεστεί πολύ και αυτό φαίνεται. Έτσι. Και δυστυχώς οι κυβερνώντες δεν το καταλαβαίνουν αυτό στην Ευρώπη. Είναι αλλού για αλλού. Ας πούμε, αναρωτιέσαι αν πρέπει να τους συνεχίσεις να τους πληρώνεις αυτούς τους ανθρώπους ή να τους χώσεις φυλακή για τα κακά που έχουν κάνει μέχρι στιγμής.
9: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις.
10: Ναι, βέβαια. Τώρα δηλαδή, ας πούμε, διαβάζω εδώ ότι στη Γερμανία, ενώ η επίσημη γραμμή είναι κατά της Ρωσίας, ένα κόμμα που είναι ακροδεξιό και ένα άλλο κόμμα συντάσσονται στο να πάνε να συζητήσουν με τους Ρώσους για συμφιλίωση. Έτσι, γιατί
9: να μην συμφιλιωθούν.
10: Να συμφιλιωθούν αυτοί, να συμφιλιώθηκε και ο Τραμπ και ο άλλος μένει μόνος του. Καταλαβες. Είναι μια κατάσταση η οποία λες, αυτούς τους πληρώνουμε τώρα. Εν τω μεταξύ είναι και όλο το άλλο, βρε παιδιά. Μαζεύονται όλοι αυτοί που μαζεύονται. Αλλά αν δεις τα βίντεο του Φιδία του Κύπριου που έχει βγει,
9: ναι, ναι,
10: και στην Ευρωβουλή και τον παρακολουθώ και έβγαλε και κόμμα που υπάρχει στην Κύπρο, άμα δεις, λέει ότι δεν αποφασίζουν καν οι ευρωβουλευτές που εμείς ψηφίζουν. Υπάρχει μια άλλη ομάδα που ψηφίζει και αποφασίζει που δεν έχει ψηφιστεί από κανέναν. Έτσι, και όλο αυτό είναι κόστος. Όλο αυτό είναι κόστος. Άντε πήγαινε, άντε έλα, άντε να αποφασίσουμε, άντε να πήγαινε έλα, άντε πληρώνουμε άλλα πρόσωπα εκτός από τους ευρωβουλευτές για να τελικά να αποφασίζουν. Είναι ένα κόστος τεράστιο το οποίο δεν φέρνει αποτέλεσμα.
9: Και σε σωρεύεται βεβαίως.
10: Ναι, ναι. Και σε συνέχεια σε αυτό που έλεγα πρωίν, συγγνώμη για μισό λεπτάκι,
9: ναι,
10: να σου πω ότι από όλο αυτό, ενώ έδινες χρήματα τόσες δεκαετίες στους αγρότες, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, ο αγρότης ας πούμε αυτή τη στιγμή, έτσι, έρχεσαι τώρα να κάνεις συμφωνία με την Λατινική Νότια Αμερική, τέλος πάντων, για να φέρνεις αμφιβόλου ποιότητα στρόφιμα πιο φτηνά στην Ευρώπη, αντί για να δεις τους αγρότες. Και θέλεις τα λεφτά σου να τα δώσεις στον πόλεμο και όχι για τον κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται από κάτω. Δεν είναι κατανόητα αυτά που συμβαίνουν, παιδιά. Εντάξει, το λένε όλοι, το λέμε κι εμείς. Για λέγε, τι έχεις?
9: Αχ, τι να έχω κι εγώ, τι
10: σε πήγα στα σοβαρά, το ξέρω, συγγνώμη, αλλά
9: στα σοβαρά.
10: Τι να κάνουμε όμως.
9: Και εγώ τώρα ήθελα να σου πω έτσι κάτι τελείως άσχετο.
10: Πες το άσχετο εσύ, πες το άσχετο έτσι να ευθυμίσουμε λίγο.
9: Για ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που πρόκειται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 6 Νοεμβρίου για τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ Britney, της Britney Spears, είναι ένα τραγούδι, ένα ντουέτο με τον Justin Timberlake από την εποχή που ήταν μαζί.
10: Πού το ξεθάψαν αυτό το?
9: Ένα τραγούδι από το 2001, το She Will Never Be Me.
10: Αν θα είναι και καινούριο κιόλας. Έχουν μπερδευτεί αυτοί, νομίζουν ότι βγάζουν τους Beatles, ξέρω και εγώ, τους Rolling Stones.
9: Κοίτα, η Britney Spears έχει γενικότερα πολύ μεγάλο ρεύμα και δεν ξέρω αν την θυμάσαι.
10: Τώρα που βγαίνει έτσι
9: έχει
10: όπως είναι.
9: Έχει διατηρήσει, ωστόσο, έχει διατηρήσει ένα πολύ πιστό κοινό. Το τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο σε streaming πλατφόρμες. Επίσημα βέβαια ολοκληρωμένο το άλμπουμ θα βγει 6 Νοεμβρίου όπως σας είπα και προηγουμένως. Τώρα δεν ξέρω.
10: Για μάθε να δεις.
9: Όχι, δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει και λίγο άβολο.
10: Λεφτάκια να βγαίνουν, τώρα ποιος θα τα πάρει δεν ξέρω. Θα τα πάρει η Μπνίτε ή που δεν έχει βγάλει η δουλειά, δεν ξέρω τι.
9: Δεν ξέρω τι να σου πω. Supernova Rocks.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Κυρίες και κύριοι, και αγαπημένα μου παιδιά,
1: επικοινωνία μαζί μας θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Ορίστε, θα πω και εγώ λοιπόν, όπως και οι άλλοι λένε διάφορα χαζά και χαμένα και γεμίζουν έτσι τα site. Όρος κοινή ησυχία είναι αυτό το οποίο έχουμε ξαναδιαβάσει σε αυτή την εκπομπή πέρυσι, πρόπερσι, δεν ξέρω και εγώ τι. Όρος κοινή ησυχία που ισχύουν από το και όλο το χειμώνα, ρε παιδί μου. Τι είναι άγνωστη λέξη, οι όρος κοινή ησυχία.
1: Σε πολύ κόσμο.
0: Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν. Από τώρα μέχρι και τέλος Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, ή τέλος Απριλίου, κάπου εκεί, είναι 3.30 με 5.30 το απόγευμα. 3.30-5.30 πρέπει να κάνετε ησυχία. Αν είναι ο γείτονας και θέλει να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, έτσι δεν μπορείς να βάλεις δυνατά τη μουσική, δεν μπορείς να βάλεις τρυπάνι, δεν μπορείς να βάλεις
1: ηλεκτρική σκούπα,
0: ηλεκτρικό πριόνι, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι, και το βράδυ είναι από τις 10. Εγώ νόμιζα ότι ήταν από τις 11 η ώρα κοινής ησυχίας. Από τις 11 το βράδυ νόμιζα ότι ήταν μέχρι τις 7.30 το πρωί. Τελικά είναι από τις 10 το βράδυ το χειμώνα. Έτσι, προσοχή. Προσοχή και σε αυτούς που παίρνουν τηλέφωνα από διάφορες εταιρείες. Εγώ την ώρα της κοινής ησυχίας.
1: Ό,τι ώρα να είναι.
0: Ναι, και την ώρα της κοινής ησυχίας τους λέω, είναι ώρα κοινής ησυχίας. Μου λένε, εμείς δουλεύουμε. Τις λέω, εμείς δουλεύουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Μίκι Μάους. Ποντικάκι. Αντς. Μυρμηγκάκια. Σρέκ. Τερατάκια. Ζωήφια. Έντομα. Μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-0-3548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
6: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Γενιφάρμα.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Nova FM.
9: Τέρα Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.

0: nothing like it. Nova Music.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ Christmas και δραμάδες εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε,
2: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους.
2: Βεβαίως. Για λίγο ακόμα εδώ, επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος, στο μικρόφωνο.
1: Εδώ παρέμεινα.
2: Κάθε μέρα μαζί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 15 του μήνα. Όλα ωραία, όλα καλά, δεν ξέρω. Λέμε τώρα. Τελευταίο 20 λεπτό. Έτσι.
1: Πώς νιώθεις?
2: Πώς νιώθω, περιμένω το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό το μαγικό πλανήτη.
2: Έλατε, είναι και αυτό. Περιμένω το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Η Πέμπτη λέει είναι το μικρό Σάββατο, έλεγε κάποιος. Λένε κατά καιρούς, δεν ξέρω και εγώ τι. Θέλουν όλα να τα βλέπουν Σαββατοκύριακο, αλλά λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η αίσθηση. Η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
2: Πόσα χρήματα έχει?
1: Δεν θα έχει δις.
2: Ναι, για δις. Δεν θα έχει 5.000 ευρώ και 10, εννοείται. Πόσα όμως να έχει, ξέρω κι εγώ.
1: Να έχει 200 δις.
2: Εντάξει, το πείες και εσύ πολύ. 120 δις και αυτά από κληρονομιά.
1: Εντάξει.
2: Έτσι είναι η Alice Walton, 76 ετών. Η απασχόλησή
1: της... θέλει να την κληρονομήσουμε.
2: Η απασχόλησή της είναι κληρονόμος. Ωραία δουλειά αυτή. Ο κληρονόμος.
1: Πολύ ωραία.
2: Έτσι δεν είναι? Είναι από τη μια μεριά είσαι, ξέρω κι εγώ, λίγο πιο χαλαρός. Σου λένε, ξέρεις, είσαι κληρονόμος 120 δις. Α, ωραία.
1: Θα το δεχτώ και αυτό. Θα το αντέξω. Δηλαδή...
2: εντάξει.
1: Okay.
2: Έχω διαβάσει βέβαια σχόλια σε αυτό το δημοσίευμα που λένε εγώ είμαι ελεύθερος, με δίνει η μαμά μου και διάφορα τέτοια. Εγώ μένω παγερά διάφορος, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να βρεθώ σε τέτοιο περιβάλλον, δεν με ενδιαφέρει. Να τα έκανα μόνος με αυτά τα λεφτά, ναι, θα με διέφερε.
1: Ή να σου τα χαρίσουν.
2: Να πάω σόγαρμπρος ή να μου τα χαρίσουν. Να πάω σόγαρμπρος σε κάποια άλλη που έχει 120 δις. Έχει μεγαλώσει και έχει συνηθίσει κάτι διαφορετικά. Δεν θα ήθελα κάτι τέτοιο. Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει περιπέτεια, ρε παιδί μου. Δεν μ' αρέσει η κλειδί. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν θα ήταν περιπέτεια τώρα να προσπαθήσεις μάλλον να τα βρεις με μία 70 πόσο, 76.
2: Πω, Παναγία μου.
1: Γιατί?
2: Άστο τώρα, είναι ένα θέμα το οποίο το ξέρεις.
1: Μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη γοητεία.
2: Ούτε καν.
1: Κυρία αυτή.

0: Αυτά με τις ηλικίες. Έχεις να πεις κάτι άλλο που λέγαμε πριν με τις ηλικίες? Θες να πεις εξωτερικές ειδήσεις? Δεν ξέρω.
1: Μπορώ να σου πω, θα σου βάλω ένα κουιζάκι. Θα σε πάω σε άλλο θέμα. Ποια είναι η πιο μοναχική μέρα του χρόνου για τους εργένιδες?
0: Δεν ξέρω, μέσα σε γιορτές.
1: Παγκοσμίως σου το πάω.
0: Μέσα σε γιορτές θα είναι. Γιορτές θα είναι, ξέρω εγώ. Δεν λέω ότι είναι οι συγκεκριμένες γιορτές, ξέρω, Χριστούγεννα ή οτιδήποτε. Μπορεί να είναι πρωτοχρονιά. Παγκοσμίως μπορεί να είναι πρωτοχρονιά. Ισχύει για όλο τον κόσμο, ξέρω και εγώ.
1: Λοιπόν, παρότι ο περισσότερος κόσμος μπορεί να σου απαντήσει σε αυτό το μάντεμα η πρωτοχρονιά ή του Αγίου Βαλεντίνου, σε έρευνα, σε μεγάλη έρευνα που έγινε, βγήκε η μέρα του Halloween, που πλησιάζει η ξενικιά αυτή στις 31 Οκτώβρη.
0: Αυτό, ας πούμε, ποιος το έβγαλε? Τον έχει κοιτάξει γιατρός, κάτι είχε πυρετό τη μέρα που τα έλεγε αυτά, δεν ξέρω.
1: 59% των συμμετεχόντων ανέφερε τη συγκεκριμένη μέρα από τις πιο ψυχολογικά δύσκολες διαχρονικά.
0: Τώρα μιλάμε για Αμερικανούς. Δηλαδή η μέτρηση έχει γίνει στο Αμερικανούς η έρευνα.
1: Δεν αναφέρει μόνο Αμερικανούς. Είναι λίγο πιο ανοιχτό, αλλά προφανώς πιάνει όσους έχουν το Halloween στις γιορτές τους.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή.
1: Το έχουν βάλει
0: με το ζόρι, μωρέ. Με το ζόρι.
1: Και του Αγίου Βαλεντίνου δεν είχαμε
0: με
1: και
0: το ζόρι
1: φέρανε.
0: Και τσιμπάνε. Εντάξει, το Αγίου Βαλεντίνου, άντε πες, είναι ο έρωτας. Μας πιάνει και εμάς ο έρωτας, ας πούμε. Αλλά το Halloween δεν είναι κάτι δικό μας. Έτσι, φανταστείτε εσείς καινούργοι, πριν 30 χρόνια δεν υπήρχε καθόλου. Σας το φόρησαν Αμερικάνοι και εσείς Αμερικανάκι ακολουθείτε από πίσω. Για να λειτουργήσει και η αγορά, δηλαδή. Πώς θα γυρίσει το χρήμα.
1: Πλέον οι γενιές, οι 18, 19, 20, πάνε κανονικά σε πάρτι Halloween.
0: Χωρίς να τους έχει δει γιατρός πιο πριν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εγώ νόμιζα παγκοσμίως, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι το Halloween. Έτσι, λέω παγκοσμίως, είναι η αλλαγή του χρόνου. Είναι ανάλογα με την ερώτηση που κάνεις, είναι και η απάντηση.
1: Τι να σου πω, πάντως, οι μετρήσεις αυτές που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη έρευνα.
0: Μήπως είναι Αμερικανοί.
1: Και πάλι όμως, δεν το βρίσκεις τραβηγμένο αυτό.
0: Όχι, γιατί σε όλη την Αμερική.
1: Πιο βαρύ από ό,τι την πρωτοχρονιά.
0: Εκεί τη γιορτή τους μπορεί να τη βιώνουν διαφορετικά το Halloween και πραγματικά να είναι κάτι πιο οικογενειακό. Που οι μόνοι τους δεν το περνάνε καλά.
1: Nova FM.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Έτσι τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Για λίγο.
0: Για λίγο, για μερικές ώρες.
1: Σε 22 ώρες εδώ θα είμαστε, παρεούλα. Mm-hmm.

0: 10. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're going to now pause for a commercial break.
4: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το πουλούρι.
6: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
7: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
6: Αρτοποιείο Τσούρικας. Βεζί

0: Με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι. Τηλέφωνο
2: 24 230 653 53
1: enplopilion.gr.

0: Εθνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: More Nova FM. Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Με τον Αλέκο Πάραμαν, εις μνήμην Θάνου Τσέλιου. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
2: Βραδινός Guy Fest. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζήρη. Στον Nova FM.

0: for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
2: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him.

0: Nova FM.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Κακοποίηση ζώου. Κάλεσε αμέσως το 100. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
3: Το φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
0: More Nova FM.
4: Rocking seriously.
5: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
6: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
7: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
11: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
12: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
13: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
14: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
15: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
16: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
0: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: Η ώρα είναι 11.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Φτάσαμε μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Κατά ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
0: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
4: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
0: Αρτοποιείο Τσούρικας,

0: τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
2: More Nova FM.
3: Welcome to the fantastic plastic world.
4: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
5: Nova FM.
6: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: Talking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
6: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
7: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
8: Nova FM. More. Nova FM.
9: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Την επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: We're going to now pause for a commercial break.
1: Φτάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι! Πουλούρι!
3: Πουλούρι!
4: Πουλούρι! Γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τζούρικας. Βενζί

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αντς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
0: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: Nova FM.
6: Rocking seriously.
7: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
8: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
9: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
10: Πουλούρι! Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
0: Com. Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
11: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
0: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
12: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
13: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
14: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
15: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
16: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
16: Έχω
17: μετά θα πάνε
16: εκστασιαστεί.
17: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρε,
6: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
18: Nova FM.
19: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
20: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ψυχεδελική soul, ενίοτε αποκαλούμενη και black rock. Ένα είδος της μουσικής soul το οποίο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της soul με αυτά του ψυχεδελικού rock. Έκανε την εμφάνισή της στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και συνεχίστηκε τη δεκαετία του 70 παίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τόσο της soul όσο και του funk, με κύριους εκφραστές τις εκρηκτικές παραγωγές του Norman Whitfield, τους Funkadelic και φυσικά του Sly and the Family Stone. Τι κι αν έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια από τότε. Η Monophonics, αυτή η εξαμελής καλιφορνέζικη μπάντα, επιμένει soul και ψυχεδελικά. Σχηματίστηκαν το 2005, αρχικά ως μια καθαρόιμη instrumental μπάντα και πολύ γρήγορα διακρίθηκαν για το στιβαρό funk ήχο με τις στιλιστικές αναφορές στις περασμένες δεκαετίες, αλλά και το σταθερό πάτημά τους στη νέο soul σκηνή. Στις μέρες μας επιστρέφουν δυναμικά με το νέο τους άλμπουμ με τίτλο In Your Brain. Προσθέτουν στίχους στις συνθέσεις τους και ως ισότιμα μέλη της εξαιρετικής Ubiquity Records στέλνουν χαιρετίσματα στον Sly Stone και την παρέα του. There's a riot going on.

0: Yeah. Ορισμένα αξεσουάρ είναι εντελώς απαραίτητα για το κατοικίδιό σου. Εξοπλίσου κατάλληλα. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
5: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
4: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
5: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
4: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
5: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
4: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
5: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
4: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
5: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 24 21 0 20 021.
5: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
4: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
6: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 58 319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
7: Βραδινός Γκαϊφές. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζήρη. Στον Nova FM.

0: Τέρα Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.
1: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Supernova rocks.

0: Ράβα. FM. Η ώρα είναι μία. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με Bakuchiol με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.

Εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Yeah, yeah.
4: Funky. Nova FM.
3: Yeah.
4: Funky.
3: Yeah, yeah.
5: Back to the music.
3: Yeah.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Nova FM. Nova FM.
1: Μετά από μέχρι το Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι!
1: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές και το κουλούρι.
3: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
4: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
3: Αρτοποιείο Τζούρικας. Βεζί

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: More Nova FM.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
5: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
6: Rocking seriously.
7: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 2.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Μετάγομαι μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
2: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
0: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
4: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
0: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: Ηλίου μέχρι τα νησιά των Σποράδων, το φεστιβάλ Συνεντό Κάραβαν ταξιδεύει το ντοκιμαντέρ σε όλη τη Θεσσαλία με δωρεάν προβολές, συναντήσεις με δημιουργούς και ξεχωριστές κινηματογραφικές εμπειρίες. Ακολουθήστε τη διαδρομή του Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι. Τηλέφωνο
2: 24-230-653-53
1: enplopilion.gr.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρείτε.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
0: Σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανά κλίση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
4: Από τα χωριά του Πηλίου μέχρι τα νησιά των Σποράδων, το φεστιβάλ Συνεντόκ Κάραβαν ταξιδεύει το ντοκιμαντέρ σε όλη τη Θεσσαλία. Με δωρεάν προβολές, συναντήσεις με δημιουργούς και ξεχωριστές κινηματογραφικές εμπειρίες. Ακολουθήστε τη διαδρομή του Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
0: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
5: More Nova FM.
6: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
7: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
8: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
9: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια διώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
10: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
11: Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, οι νεοπλάσεις.

0: Talking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
7: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
8: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

ένα κάπως δυσίωνο τραγούδι από τον Benefit, Jethro Tull. Σας καλωσορίζω και σήμερα. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου, ενώ το ρολόι λέει 2 και 10. Εδώ Βόλος, Nova FM, Rockin' Seriously. Καθημερινώς, λίγο μετά τις 2 το απομεσήμερο, στους 106 μεγακύκλους FM και στο novafm106.gr, στο δίκτυο για τα Android. There's no time for everything. Έτσι μας ξεκίνησε ο Ιαν Άντερσον. Έτσι μας συνεχίζουν οι Pink Floyd. A Pillow of Wind.

έχω ξαναπεί πως αυτή η εκπομπή κινείται εκεί γύρω στο 1970, στη χρυσή εποχή δηλαδή. Τούτο εδώ είναι από το Μέντλ του 1971. Η νέα μορφή των Pink Floyd. Τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που μας έπαιζαν πριν το 70, τότε με το Sid Barrett. Αυτό είπαμε είναι από το Medal, έναν ακόμα υπέροχο δίσκο των Pink Floyd.

Pillow of Winds. Εμπνευσμένος και ο τίτλος του τραγουδιού. Και πάμε σε ένα τραγούδι του Τροβαδόρου, 1970, A Question of Balance. A Question of Balance.

0: Από τους Blind Faith στους Traffic λογικά και τώρα μια βόλτα εδώ γύρω.
1: Rocking Seriously
2: με τον Coach στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
3: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
5: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
7: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
8: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
9: Nova FM.

0: ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: φεστιβάλ Σινετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Σινετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ. Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι. Τηλέφωνο
2: 24-230-653-53
1: enplopilion.gr.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Από τα χωριά του Πηλίου μέχρι τα νησιά των Σποράδων, το φεστιβάλ Συνεντό Κάραβαν ταξιδεύει το ντοκιμαντέρ σε όλη τη Θεσσαλία με δωρεάν προβολές, συναντήσεις με δημιουργούς και ξεχωριστές κινηματογραφικές εμπειρίες. Ακολουθήστε τη διαδρομή του Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: More Nova FM.
4: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
5: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
6: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
7: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
8: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχει βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
8: Έχω
9: μετά θα πάνε
8: εκστασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρεθι.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
10: Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Με τον Αλέκο Πάραμαν, εις μνήμην Θάνου Τσέλιου, Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
11: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος, στο Nova FM 106.
12: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική, στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
13: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Την επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
14: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
15: Nova FM.
16: Plastics.
17: Rocking seriously.
18: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
19: Μέρος δεύτερο, άλλη ατμόσφαιρα. Μουσική 106 μεγάκι κλειεφεύμα από το Πήλιο, Nova FM 106.gr στο δίκτυο. Rocking Seriously, Rocking με απόστροφο, η ομάδα στο Facebook. Nova Pavla FM 106, η σελίδα στο Facebook. Σελίδα με τις πιο αξιόλογες διοργανώσεις, κυρίως μουσικές αλλά και άλλες, εδώ στην πόλη του Βόλου και γενικότερα. Nova Pavla FM 106, ως επίσης και μια ομάδα με τίτλο Supernova, Another Day in Paradise.

συμπαθέστατος αγαπητός ο Phil Collins, γνωστός πριν από τους Genesis, εδώ στην εξαιρετική του solo καριέρα, σημειωτέων παίζει drums και τραγουδάει. Όχι και το πιο εύκολο πράγμα, ε. Phil Collins, Another Day in Paradise. Rocking Seriously, μέρος δεύτερο. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου, το ρολόι μας λέει 14:44 και από το Phil Collins στους Eurythmics. 1988, ιδού και οι επιπτώσεις της χρυσής εποχής.

Και πάμε για φινάλε. Ζάπα.

Αυτά και για σήμερα. Στις 7 μαζί μας ο Αριστίδης. Αύριο πρωί στις 8 ο Κοσμάς με την Εύη. Εμείς ξανά μαζί στις 2 το απομεσήμερο. Πρώτα ο Θεός, με ένα σόουφα από τους Mothers. Κλείνουμε Rocking Seriously και σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: Talking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
6: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
7: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
8: Nova FM.
9: Η ώρα είναι 3.
10: We're gonna now pause for a commercial break.
11: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
12: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
11: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
12: Noodles to walk με φρέσκο μοσχάρι.
11: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
12: Spring rolls. Πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
11: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
12: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
11: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
12: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2421-020-021.
12: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
11: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
13: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς. Με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
14: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
13: Τηλέφωνο
15: 24-230-653-53
13: enplopilion.gr.

0: φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
3: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: More Nova FM.
2: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
3: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
4: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
5: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
6: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέει, ρε φίλε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
8: Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα, με τον Αλέκο Πάραμαν εις μνήμην Θάνου Τσέλιου, Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
9: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 106.
10: Του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
11: Nova FM.
12: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
13: Τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ψυχεδελική soul, ενίοτε αποκαλούμενη και black rock. Ένα είδος της μουσικής soul το οποίο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της soul με αυτά του ψυχεδελικού rock. Έκανε την εμφάνισή της στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και συνεχίστηκε τη δεκαετία του 70 παίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τόσο της soul όσο και του funk, με κύριους εκφραστές στις εκρηκτικές παραγωγές του Norman Whitfield, τους Funkadelic και φυσικά του Sly and the Family Stone. Τι κι αν έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια από τότε. Η Monophonics, αυτή η εξαμελής καλιφορνέζικη μπάντα, επιμένει soul και ψυχεδελικά. Σχηματίστηκαν το 2005, αρχικά ως μια καθαρόιμη instrumental μπάντα και πολύ γρήγορα διακρίθηκαν για το στιβαρό funk ήχο με τις στιλιστικές αναφορές στις περασμένες δεκαετίες, αλλά και το σταθερό πάτημά τους στη νέο soul σκηνή. Στις μέρες μας επιστρέφουν δυναμικά με το νέο τους άλμπουμ με τίτλο In Your Brain. Προσθέτουν στίχους στις συνθέσεις τους και ως ισότιμα μέλη της εξαιρετικής Ubiquity Records στέλνουν χαιρετίσματα στον Sly Stone και την παρέα του. There's a riot going on.

0: FM. Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
2: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
3: Νόβα, μέλο.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76-273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
5: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Algofren, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Algofren Compositum μόνο. Νέο Algofren Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
0: More Nova FM.
7: Welcome to the fantastic plastic world.
8: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
9: The Gap Mates.
10: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
9: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
11: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.

Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.

0: Τα κατοικίδια ζωάκια δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι κατάλληλα για δώρο έκπληξη. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρισινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: More Nova FM.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Πάλι εδώ, κοσμάς και δραμάδες εδώ.
9: Έχω
10: μετά θα πάνε
9: εκστασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρευε.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
11: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.

στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα, με τον Αλέκο Πάραμαν εις μνήμην Θάνου Τσέλιου, Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.

0: Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στον Nova FM.

0: είναι 5.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: More Nova FM.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
5: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής,

0: Τζανέτος Παπαγεωργίου.
1: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
2: Nova FM.
3: Back to the music.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Nova FM.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2:30 σήμερα. Στον Nova FM.

0: κόκκινη γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
1: Nova FM.
0: Η ώρα είναι 6.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Το φεστιβάλ Συνεντόκ Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντόκ Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
4: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
5: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
4: Τηλέφωνο
6: 24 230 653 53.
4: Enplopilion.gr.

Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο

0: 24210-76-273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM. Βραδινός Γκαϊφές, Δευτέρα βράδυ, 9 με 10, με τον Κώστα Ματζέρη, στο Nova FM.
3: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
4: Punk Life στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως και στις επόμενες γενιές ως σήμερα με τον Αλέκο Πάραμαν εις μνήμην Θάνου Τσέλιου, Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.

0: με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.
2: Nova.
3: Τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ψυχεδελική soul, ενίοτε αποκαλούμενη και black rock. Ένα είδος της μουσικής soul το οποίο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της soul με αυτά του ψυχεδελικού rock. Έκανε την εμφάνισή της στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και συνεχίστηκε τη δεκαετία του 70 παίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τόσο της soul όσο και του funk με κύριους εκφραστές στις εκρηκτικές παραγωγές του Norman Whitfield, τους Funkadelic και φυσικά τους Sly and the Family Stone. Τι και αν έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια από τότε. Η Monophonics, αυτή η εξαμελής καλιφορνέζικη μπάντα, επιμένει soul και ψυχεδελικά. Σχηματίστηκαν το 2005, αρχικά ως μια καθαρόιμη instrumental μπάντα και πολύ γρήγορα διακρίθηκαν για το στιβαρό funk ήχο με τις στιλιστικές αναφορές στις περασμένες δεκαετίες, αλλά και το σταθερό πάτημά τους στη νέο soul σκηνή. Στις μέρες μας επιστρέφουν δυναμικά με το νέο τους άλμπουμ με τίτλο In Your Brain. Προσθέτουν στίχους στις συνθέσεις τους και ως ισότιμα μέλη της εξαιρετικής Ubiquity Records στέλνουν χαιρετίσματα στον Sly Stone και την παρέα του. There's a riot going on.

0: Ελμοβίξ. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλιες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
3: Mickey Mouse. Ποντικάκι. Αντς, μυρμηγκάκια, σρεκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24210-30548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
4: More Nova FM.
5: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 7.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άκνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: More Nova FM. Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα, με τον Αλέκο Πάραμαν εις μνήμην Θάνου Τσέλιου, Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.

0: Join the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.

Ζωής του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Νέο Πλάσης.

0: Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.
1: Nova FM.
2: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
3: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
4: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
5: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

www.lulu.com.

0: now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
1: Γεια σας, είμαι ο Αρστίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
2: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
3: Nova FM.
4: Όταν βγάζεις το σκύλο σου βόλτα, έχει πάντα τα κατάλληλα μέσα για να μαζεύεις τα περιττώματά του. Και λίγο νεράκι, αν χρειαστεί να ξεπλύνεις τα ούρα του. Pet Shop 126, Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου, που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης, να συνεχίζει να σε προστατεύει ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της, να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: More Nova FM.
6: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.

0: ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're going to now pause for a commercial break.
2: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
4: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
5: Κι όμως, υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
6: More Nova FM.
7: Βραδινός Guy Fest. Δευτέρα βράδυ 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζέρη. Στο Nova FM.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική, στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Nova Music.
1: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
2: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
3: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

0: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
1: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
2: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
3: Nova FM.
4: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 9.
5: We're gonna now pause for a commercial break.
6: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
7: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
6: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
7: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
6: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
7: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
6: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
7: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
6: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
7: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
7: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
6: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
8: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
9: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
10: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
9: Τηλέφωνο
11: 24-230-653-53
9: enplopilion.gr.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: More Nova FM.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια τραμάδα.

0: εδώ.
1: Έχω
0: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
0: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
0: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
0: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
0: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
2: Rocking Seriously. Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσο ημέρο. Στον Nova FM.

0: στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα, με τον Αλέκο Πάραμαν εις μνήμην Θάνου Τσέλιου, Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
1: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 106.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
4: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
5: Nova. Yeah.

0: Nova FM.
1: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
2: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
1: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
2: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
1: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
2: Spring rolls. Πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
1: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
2: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
1: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
2: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2421-020-021.
2: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
1: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
3: Το φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
0: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία. More Nova FM.
1: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο ώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
2: Welcome to the fantastic plastic world.
3: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: κόκκινη γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
1: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
5: Εργαλεία Κανελής.
4: Για το συνεργείο
5: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
4: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
5: Εργαλεία Κανελής.
4: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
5: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
4: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
6: We're going to now pause for a commercial break.
5: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
2: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ. Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι. Τηλέφωνο
7: 24 230 653 53.
2: Εν πλώ, πίλιον.gr.

0: Εθνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
3: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: More Nova FM.
6: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.

0: Mind the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106. Nova. Yeah.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
3: Attention adults, you need help.
4: Miss Billie Holiday,
5: Louis Armstrong,
6: Duke Ellington,
7: Ray Charles,
8: Aretha Franklin,
9: B.B. King,
10: James Brown,
11: Booker T and the MGs.
12: Okay, this time for real.
13: Chuck Berry,
14: Gene Vincent,
15: The Beatles, Rolling Stones,
16: The Jimi Hendrix Experience,
17: The Doors,
18: Jefferson Airplane,
19: Janis Joplin,
20: Mr. Eric Clapton,
21: Pink Floyd,
22: Rory Gallagher,
23: The Velvet Underground,
24: Frank Zappa.

Καλησπέρα. Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα. Όπως κάθε τρίτη βράδυ, στο μικρόφωνο για την επιλογή της μουσικής ο Ζανάτος Παπαγεωργίου. Σήμερα με τραγούδια που είχαμε αφήσει σε κάποιο μπαούλο. Αλλά αξίζει τον κόπο να τα ξαναθυμηθούμε.

το πολύ γνωστό τραγούδι του Led Zeppelin από solo album της Tina Turner, ενώ ήταν μαζί με τον Ike ακόμη. Αυτός έκανε άλλωστε και την παραγωγή του δίσκου. Στην ηλεκτρική κιθάρα ο Ray Parker Jr., που θα τον γνωρίσουμε αργότερα στη δεκαετία του 80, μιας και ο δίσκος είναι του 1974. Ray Parker Jr., που τον γνωρίσαμε με το μουσικό θέμα της ταινίας Ghostbusters. Έτσι, κάπως έτσι θα πάμε σήμερα, με τραγούδια που θα μας πηγαίνουν πολύ πίσω, αλλά έχουν ακουστούν και πολλά χρόνια.

House of Turnabout, Edgar Broughton Band, από το τρίτο τους άλμπουμ. Μια μικρή λεπτομέρεια, στην ηλεκτρική κιθάρα είναι ο Mike Oldfield.

τραγούδια που ακούσαμε και θα ακούσουμε μέχρι τις 12 η ώρα ανήκουν όλα σε άλμπουμ τα οποία είναι πλέον πολύ ιστορικά. Είναι αυτά τα άλμπουμ από συγκροτήματα που τα αφήνεις και, παίζουν από την αρχή μέχρι το τέλος. Το Heart Hearted Woman ανήκει βέβαια στο άλμπουμ που είχαν βγάλει το 1998, Gone to Earth, Bartle James Harvest. Εμείς το ακούσαμε από τον άλμπουμ που βγάλαν την ίδια χρονιά σε ζωντανή εκτέλεση, το Live Tapes.

από τα πλέον κλασικά τραγούδια του Rory Gallagher, Bad Penny, από το άλμπουμ Top Priority που κυκλοφόρησε το 1979. Από ένα συγκρότημα τριών ατόμων τότε, ο Rory Gallagher, ο Jerry McAvoy στον μπάσο και ο Ted McKenna στα drums. Τους δύο τελευταίους ευτυχήσαμε να ζούμε στην πόλη μας ζωντανά πριν πολλά πολλά χρόνια. Να είναι καλά κάποιοι άνθρωποι που φέρνουν κάποια συγκροτήματα. Αφήνουμε την Ιρλανδία για να πάμε στη Γερμανία. Hard Progressive Rock 1972. Who Do Man. Από το συγκρότημα Birth Control. Ακούμε το Gamma Ray.

0: Nova FM. Nova FM. More Nova FM.
1: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

supernova rocks. Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Σαντάνα, το συγκρότημα από το τρίτο τους άλμπουμ, φυσικά με τον Κάρλος Σαντάνα στην ηλεκτρική γιθάρα, τον Μάικ Καράμπελο και τον Κόκο Εσκοβέδο στα κρουστά, τον Γκρέγκ Ρόλι στα φωνητικά, στην κλασική σύνθεση των Σαντάνα. No one to depend on, για όσοι την ψάχνουν λίγο παραπάνω, είναι η διασκευή του Spanish Grease του Willy Bobo.

και ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής του Ζανάδος Παπαγεωργίου. Σήμερα είπαμε με κάποια τραγούδια που έχουμε επιθυμήσει, γιατί έχουμε πολλά χρόνια να τα ακούσουμε.

Derek and the Dominos. Στην κιθάρα και τα φωνητικά, ο Eric Clapton βέβαια. Το περίφημο Λέιλα. Η ιστορία της Λέιλα και του Μαντζούν. Η ιστορία του 12ου αιώνα. Από ένα πέρσικο ποίημα του Νιτζαμί Γκανζαβί. Η ιστορία αυτών των δύο παλαιών εραστών του 7ου αιώνα στην Αραβία ενέμπνευσε τον Eric Clapton, που τότε είχε έναν κρυφό έρωτα για τη γυναίκα του φίλου του, που όταν αυτή χώρισε τελικά παντρεύτηκαν οι δυο τους και της έγραψε άλλο ένα υπέροχο τραγούδι.

Rare Earth, αν έχετε ακουστά για τις σπάνιες γαίες τώρα τελευταία. Αυτή ήταν πολύ παλή και πολύ μπροστά. Rare Earth ίσως το μοναδικό συγκρότημα λευκών που ηχογράφησε για τη Motown Records. Από το άλμπουμ Get Ready 1969, το τραγούδι Get Ready βέβαια ήταν ήδη μεγάλη επιτυχία από τους Temptations, τους οποίους θα πάμε να ακούσουμε σε ένα άλλο τους τραγούδι.

ABBA was a Rolling Stone, Temptations. Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου, μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με ένα τραγούδι από το δεύτερο άλμπουμ των Supertramp.

0: Nova. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
3: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: More Nova FM.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
7: Mind the gap, mates.
8: Τετάρτη στις 11 το πρωί
7: με την Ήρο Σεφαλίδη στο Nova FM στους 106.
9: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
10: Nova FM.
11: Back to the music.
12: Welcome to the fantastic plastic world.
13: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Manfred Mann's Earth Band, In the Beginning Darkness. Από το Solar Fire, είναι το ίδιο συγκρότημα από τη δεκαετία του 60, η Manfred Mann, οι οποίοι μεταξελίχθηκαν στο Progressive Earth Band.

τον Ιαν Άντερσον και τον Τζέδρο Τάλ. Η συμβολική αποτύπωση της παγκοσμιοποίησης.

ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Τζαράδας Παπαγεωργίου. Το πολύ πολύ γνωστό Black Knight από τον Αύγουστο του 1970, τον Deep Purple. Το μοναδικό τραγούδι των Deep Purple που έφτασε μέχρι το νούμερο 1.

Land, Supermax, η οποία είναι καθόλου αυστριακή. Αρχηγό, συνθέτη, παραγωγό, τραγουδιστή, κιμπορντίστα και μπασίστα, τον Kurt Hauenstein. Αλλά δεν θα κουράζουμε να λέω για αυτό το συγκρότημα ότι τόλμησαν να κάνουν κάποια πράγματα που δεν τα κάνανε άλλοι κι άλλοι. Το 1981 οι Supermax κλείσαν 21 συναυλίες στη Νότια Αφρική μέσα στο Apartheid. Supermax ήταν ένα συγκρότημα μεικτό, λευκή και μαύρη μαζί. Όπως ήταν φυσικό, για τότε, εκεί, τους απειλήσαν ότι θα τους σκοτώσουν, θα τους λιντσάρουν. Παρ' όλα αυτά κάναν και τις 21 συναυλίες. Κάποιες άλλες αφρικανικές χώρες με δύσκολα πολιτεύματα τότε τους απαγορέψαν την είσοδο και πολλές πολιτικές δεξιές, ακροδεξιές οργανώσεις τους είχαν στη μαύρη λίστα, το οποίο είναι τιμητικό. African Blood λοιπόν, Supermax.

και να αφήσουμε την γεμάτη Φοίνικες και άγρια ζώα Αυστρία για να πάμε σε ένα από τα πιο progressive συγκροτήματα που έβγαλε το Brooklyn. Είναι στο ομώνυμο τραγούδι τους, το Mandrill.

Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου. Είπαμε σήμερα με τραγούδια που έχουμε καιρό να ακούσουμε και δεν τα ακούμε και συχνά. Αυτή ήταν η Μαντρίλ. Αν είστε έτοιμοι, οι επόμενοι ονομάζονται Pacific Gas and Electric.

Are you ready? Pacific Gas Electric Blues Band. Το συγκρότημα δηλαδή του Charlie Allen. Και φυσικά το τραγούδι ήταν gospel. Ένας θρησκευτικός ύμνος σε γρήγορους ρυθμούς.

0: is this?
1: Nova FM.
0: My definition of a boombastic jazz style.
2: Wow. Nova. Nova FM.
3: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: ιστορίες μεταμουσικής. Μια ώρα με τον Κωνσταντίνο Παπαμαρκάκη. Πέμπτη βράδυ στις 9, στον Nova FM.
1: Rocking seriously.
0: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο, στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Τρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
4: Woodwork Club Βιανέλος. Ξυλουργικές κατασκευές, λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Woodwork Club Βιανέλος. Τέρμα Λαρίσης.
5: Com. Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

music. Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

δεύτερος Ιρλανδός για σήμερα, μετά το Rory Gallagher, ο Phil Lynott και η Thin Lizzy. Don't believe a word.

για πολλά πολλά χρόνια. Έτσι άνοιγαν τις συναυλίες του στη Νάζαρεθ. Ο Dan McCafferty, ο Manny Charlton, ο Pete Agnew και ο Daryl Sweet. Με το Telegram χωρίζονταν σε τρία μέρη και περιέγραφε τι ακριβώς περνούσαν αυτοί και άλλα πολλά μεγάλα συγκροτήματα στη δεκαετία του 70 για να φτάσουν να κάνουν μια συναυλία.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ήταν τον Μπάμπα Ουρίλη, τον Χου και τον Ερικ Μπάρντον με τους War Bareback Rides. Την επόμενη Τρίτη δεν θα τα πούμε για την 28 Οκτωβρίου. Μετά, αμέσως μετά. Καλό σας βράδυ και να περνάτε καλά.

0: this?
1: Nova FM.
0: My definition of a boombastic jazz style.
2: Wow. Nova. Nova FM.
3: Η ώρα είναι 12.
4: We're gonna now pause for a commercial break.
5: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
6: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
6: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
6: Τμήμα προβολής
3: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
7: More Nova FM.
8: Τα μπλούς του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
9: Rocking Seriously.
10: Με τον Coach. Στις 2:30 μεσημέρι. Στον Nova FM.

0: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρόγμα στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
1: Nova.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή Jazz Live για μια ακόμα βραδιά κοντά σας. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Πρώτη προσκεκλημένη μας είναι η Ναφρίλων από το περσινό της άλμπουμ Beneath the Skin. Ακούσαμε το κομμάτι Here's Your Hat. Μαζί της ο τρομπονίστας Ivan Robertson. Με τη συνέχεια ο σπουδαίος Booker Little από το τελευταίο άλμπουμ που πρόλαβε να ηχογραφήσει φεύγοντας πάρα πολύ πρόωρα από τη ζωή. Booker Little and Friends 1961. Ακούμε Looking Ahead. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτση.

I'm a Dreamer, Aren't We All, John Coltrane, από το άλμπουμ Bahia, που ηχογραφήθηκε και το 1958, αλλά κυκλοφόρησε το 1965. Το κυκλοφόρησε τότε η Prestige, θέλοντας να επανεληφθεί τη μεγάλη επιτυχία και απήχηση που γνώριζε εκείνες τις μέρες, στην Impulse πλέον, ο John Coltrane. Για τη συνέχεια, μια μάχη ανάμεσα σε τενορίστες. Μια μάχη που αναβιώνει τις μεγάλες μάχες του παρελθόντος ανάμεσα σε τενόρους εξωφωνίστες. Εδώ ο Nick Hampton και ο Corey Weitz από το άλμπουμ Horse Lock, το οποίο ηχογραφήθηκε στο περίφημο Frankie's Jazz Club του Vancouver το 2023, κυκλοφόρησε το 25, τους ακούμε στο Loose Ends. Μετά τις διαφημίσεις πάλι κοντά σας.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106. Nova.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova FM.
2: Τα blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, οι νεοπλάσεις.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Never Will I Marry, μας τραγούδησε η περίφημη Cecil McLaurin Sullivan από το άλμπουμ Dreamers, Dreams and Daggers του 2017, που κέρδισε μάλιστα και το βραβείο Grammy της χρονιάς εκείνης. Όμως ποια είναι η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού αυτού? Cannonball Adderley και Nancy Wilson, 1962.

ανυπέρβλητη, ανυπέρβλητη η Νάνση Γουίλσον. Never Will I Marry στην πρώτη εκτέλεση. Να κάνω και μια μικρή διόρθωση. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε Νάνση Γουίλσον and Carlo Baradelli το 1961. Για τη συνέχεια, Duke Ellington και John Coltrane. Take the Coltrane. Από το μόνιμο άλμπουμ Duke Ellington and John Coltrane του 1963.

Bad Zoot Sims από το album The Modern of Jazz του 1956. Ένα χρόνο αργότερα ο Milt Jackson ηχογραφεί το περίφημο Plenty Plenty Soul, από το οποίο ακούμε The Spirit Fill. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με μια σύγχρονη hard bop εκτέλεση της κλασικής σύνδεσης του Duke Ellington, είναι Sentimental Moon από τον Steve Knight και το περσινό του άλμπουμ For Years Gone. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Λεπτή, κόκκινη γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει. Nova FM.
2: 1. Nova. Nova FM.
3: More Nova FM.
4: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
5: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Jazz Live μέρος τρίτων με τους Eurybia, το project του Μαουρίσιου Μοράλες, μπασίστα, και του πιανίστα Adam Hirsch, και του άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πριν από λίγο χρονικό διάστημα, Between Dreams and Twilight. Eurybia, ένα δάνειο από την μυθολογική θεότητα της αρχαίας Ελλάδος, Ευρυβία, κόρη του Πόντου και της Γαίας. Για τη συνέχεια, ένα κατά τη γνώμη μας από τα καλύτερα άλμπουμ του 2026, το άλμπουμ της Παναμέζας φλαουτίστριας Angie O'Bean, ένα κομμάτι της παίξαμε και χθες. Σήμερα παίζουμε το κομμάτι Ballot or the Bullet, εμπνευσμένο από την ιστορική ομιλία του Malcolm X το 1964. Το άλμπουμ έχει τίτλο Lose. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με ένα ακόμα καινούριο άλμπουμ. Αυτή τη φορά του πιανίστα, του σπουδαίου πιανίστα Jason Moran. Το νέο του άλμπουμ έχει τίτλο Shards, θράβεσματα. Και όντως το άλμπουμ αυτό είναι ένα ψηφιδωτό, ένα υπέροχο ψηφιδωτό από θράβσματα της jazz μουσικής παράδοσης αλλά και των ήχων της σύγχρονης εποχής. Ο ίδιος στο πιάνο, ο Μάρκους Γκίλμορ στα drums και ο Blank 4MS στα ηλεκτρονικά. Σε έναν πρωτοποριακό τρόπο εκτέλεσης και ηχογράφησης. Ακούμε το κομμάτι Shard One. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί σας για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova FM.
2: Nova.

0: News του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Jazz Live μέρος τέταρτο και τελευταίο για απόψε, με τη φωνάρα του Lou Rawls μαζί με το γκρουπ του Les McCann. In the evening when the sun goes down, από το πρώτο του άλμπουμ Stormy Monday που κυκλοφόρησε το 1962 από την Capitol. Εμείς βέβαια τον γνωρίσαμε στη soul περίοδο του, στη δεκαετία του 70. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το κλασικό You'll never find another love like mine. Για τη συνέχεια, Wes Montgomery στη σύνθεση του Miles Davis, No Blues, ζωντανά ηχογραφημένο από το περίφημο album Smoking at the Half Note 1965. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

το άλμπουμ Joe Cool's Blues που κυκλοφόρησε το 1995. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τράτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Nova. Nova FM. Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova. Nova FM.
2: Nova FM.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ Christmas και τρεμάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM, 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
1: Nova. Yeah. Nova FM.

0: Nova FM.
1: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζέρη. Στο Nova FM.
2: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
3: Rocking Seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
5: Supernova Rocks.

citizens. Y'all ain't from around here, are you?

0: κόκκινη. Γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
1: Nova FM.
0: Η ώρα είναι 3. Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.